Παιδιά μα θέλω το τίν. Τα χρήμα και πάνω μοντέ. Σε σένα μου γιο. Παιδιά μα θέλω το τίν. Και αγούστα τίν. Ήλια γογονιά. Πάμα χωριό. Δόγκο. Λόγκο και μοντέ. Σύλλο. Μια γερό. Σύλλο. Δεν πλέον σε μόνο. Μην είναι άλλο μόνο. Να τα να πα άλλο. Δεν είναι ότι. Δεν είναι έτσι μόνο. Κοντά. Αφού λέει ο παιδιά μα θέλω το τίν. Πάμα. Το τότε το μόνο. Αντί. Αφού λέει ο παιδιά μα θέλω το τίν. Παιδιά μα θέλω το τίν. Και από εδώ. Φίλε και πάνω όμως δεν μπορεί να μην με διάμα και από το σουάκα κλείνει η τσάντα. Όλα το σχολείο 0702-400-7861 0809-1799-333 με διάμα που μπορεί να μην είναι νέο. Ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγιάγεμου, ο Σεγ

Έτσι, σου άγγελα δεν μας. Σε δεν λέμε, μου γιο γιο, όρι γιο γιο, να μου δέλω. Μου γιο, μου σωτούν, θα το πανίλα είναι γε. Όχι, έτσι, σου άγγελα δεν τούτε είναι. Mama, eh, le gbaye gun kankan. Tori tin ile nda gbo se ko la ma fe kin won ko. Nkan o to le yin ko, e fe da ore ti ko. O di jo mi. Ah, eh mama, e copyright ni e. E lo ada ko ri, e wa fo ko yin bonu e. Copyright ni e. Olopa le gbe yin o. Eh, eh, asi le gba ikun kan si sha mu abala mu ikun yin. 08132377749.

0: little stuff. Take that to 6 now. And the final lesson. Then, you will your money. Okay, you will learn Baba Farabali. That's it. It's what you can do, Wadi. At your own Wima. Papa da Yewa. What do you call Slav? Or Batuna School? Or Dite? Or Ba? Or Tayama Allah? You mean a Kaka? Or that if you do your power? If you do your power? ولن يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى إن تريدون باه يكاد إن كانوا أتادوا من ولاتا يواتي تريدون نسي دبا إسي دبا سسي دبا أن نصم إطايا الله أن نصم إطايا الله تريدون باردا إسلام عبا تريدون باتواد كتير Tuli peki iba esi resu nebele Kwa wadde nito matitema Kama kaya ino ala lere Esi bito tido lere Ule me ya tine nisa Nisna me kaya tido lere Ndadari Ule ayo oba muskono Lati ditema ya Lati kaya ino ala lere Nga aso ike ya Ibi Tuli seba esi na dadari Ibi Tuli dadina mama sisi buluwa Onko dino lere Oh, calling me a lot. Oh, they call me a little bit. When you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you No, that's my time, my lady, honestly. But they see what I like. They have asked the boss of the city and the two cities. I have that for quarter, my lady. So, listen, now I've got a life. They call my time, my lady. And then they say, depend on Muhammad. So, the love I live while you send it. And I'm so full, I'm all moving. Talk about the soul, man. And they tell that devil. Tell that baby again. Ati gato ba wa lori lori ja e mo bi to wa nkan tin bo yo e to me fele e o bo do fe e ku o ta ni sese o e ma ko ko sese e je bi ati se so saju e ma gbe mo wa e gbe wa leti e gbe wa leti ati de de no e wa so mo bi e ma e le te ma gbe so yin e ma da o wa na to bu le e si bo ro ma gbe
1: Sarai, Felipe, Dr. Lejon, Islam Kofarana.
0: του το κάσι και λέω άλλο τάβα. Αλλά του με μη θέλει. Να του σου πει είναι ο Αλλάχ αλλά ο Χαϊμπαν Μάρτιδη. Να δω του Αλλάχ. Και μη θέση από Βιτάλια Μάλα. Έτσι να σήκει που λέω άμα πει άμα μη θέσα όταν το βάλει το σήκω μη θέση. Είτε εσύ που βουμπούει, καμπουμπούει, να βουμπούει, εσύ εσύ, να μην μη θέση. Αλλά εκεί μη θέση, ας πένει ένα νόρι. Αλλά εκεί μη θέση, ας έλα γύρε. Αλλά βάζει ότι, να μη θέσα όλοι τα ένω άλλα. Και το δε, λόγω αγώα μεσουνομή, εσύ που όπου ακολία σειρά τα. Αλλά το μήνω είναι, αλλά, είναι αλμαχάντα. Ο γατή μου μη θέλει. Και δεν θέλει. Είμαι μισή με το βαλέτωση. Είμαι μισή είναι το βαλέτωση. Για να αυτό που λέω έλεγα αφού μη φέρε. Τα όνει γκάμπωση. Τα όνει δύο αμπαγέ. Τα όνει δύο αμάγω καλά καλά. Και είναι και σε πόνο του τέση. Και είναι και πρόνο έσαι με κοκό. Και όπα βαράρι. Ότι για να μην πω Μοχάμου. Σαλλαλάχου αλίου αλίου σέλλαν βαπάρο. Δεν είχε σε πού μια φωνά, είναι εσύ. Αλλά ούτε ήταν ούτε στον Αλλά, δεν ξέρω. Δεν είχε ούτε παιδιά, ούτε παιδιά, ούτε παιδιά. Τι εσέβωσε ο Αλλά, εσύ και θερούσε. Ατάμα εσέν λαλά, βουβού, δεν είχε ούτε όσα. Δεν είχε σε ούτε, το δίνουμε ατήμα σε σώτη του. Πώς είναι και εσύ, αγώ, και το γράφε πάνω και εσύ. Το βάτησε πάνω. Ούτε σένα, ο Δενικέ Γερίλη είχε Αλλάχ και Αλλάχ Αλζαβή και συνήθερε. Δεν εμπατουλού αν σου είπε «Εν Αλλάχ αλιχούμπο σάβηρη» Κλείαν είπε εσύ αγωνί σου «Εν Αλλάχ αλιχούμπο τεβουαδί» «Αλιχούμπο μοτακαχτηρή» Κλείαν έδω «Εν είπε εσύ αγωνί σήμερα» «Ως είπε εσύ αγωνί τεβάν τσούγα» يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين اللهم اللهم بيت الله عن يتبعون في سورة اللي هو النواعي أنا روعة يا كتو إيه ولأني في سامكا كيني كتوفة تفيني في سامة قولي نما وعي القرآن أتوا حديث الرب محمد صلى الله عليه وسلم Ibi bẹ́ẹ̀bẹ́ àwọn àìmọ̀kọ́sí pọ́ùn àwọn olùsídọ́gbà ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí wọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìwà wo ni wọ́n wù láti jẹ́ni tó lu àwọn nífẹ̀ẹ́ sí wọn gbìyànjú láti máa wúlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sí òun ni wọ́n ṣe tó fi jẹ lábẹ́ tó lu àwọn nífẹ̀ẹ́ wọn wọn náà máa ṣe àwọn ẹ̀ṣẹ̀ sí wọn àwọn ẹ̀ṣẹ̀ sí wọn ní mọ ọjọ́ ọ̀kan nínú ẹni tó lu àwọn nífẹ̀ẹ́ sí kí wọ́n á láàṣọ pé kò ní ẹni bá ti jèrè tó lu àwọn nífẹ̀ẹ́ sí nínú nǹkan tí wọ́n jẹ́ kó lọ nífẹ̀ẹ́ sí yẹn ìtẹ̀wítà nígbà mohammed sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlejò àlejò ọ̀sẹ́lẹ̀ kó ní nǹkan tó ń tọ́jú ọ̀nà wọ́ọ̀hà tẹ̀tẹ̀dẹ̀ ọ̀hún yóò ṣẹ̀jẹ̀ tó kọ́ ọ̀hún wà á sọ́fún ibi tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ti ṣe ń já ní sọ pé nífẹ̀ẹ́ ọ̀wọ́ ìyá bá sì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ló dẹ̀dẹ̀ ajẹ́ pé ọmọ àtẹ̀lé ọ̀wọ́ ìtẹ̀lé tí ìwọ́n sì ní fẹ́ rẹ̀ lódodo tí wọ́n pé púpọ̀ nínú àwọn èèyàn inú ìlú gbé kọ́ ní ìyàrá rẹ̀ pé mohammed wọ́n sọ̀rọ̀ wà mohammed wọ́n sẹ́ ọlọ́run